0: You're listening to 5 EBIFM 103.1 EBI World in Digital, broadcasting from our studios at 10 Byron Place, here in the heart of our city. The time now is 2 o'clock.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
4: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Θα πούμε λίγα λόγια στη συνέχεια για τον μήνα Αύγουστο, μιας και μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του χειμώνα. Ο Αύγουστος είναι ο 8ος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στο Αττικό ημερολόγιο ο Αύγουστος ήταν ο δεύτερος μήνας του έτους και ονομαζόταν Μεταγυτνιών, διαρκείας 29 ημερών που αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα από 24 Ιουλίου μέχρι τις 22 Αυγούστου. Στην Αθήνα γιορταζόταν η μεγάλη γιορτή των Παναθήναιων που ήταν προς τιμή της θεάς Αθηνάς. Τον ίδιο μήνα η θεά της Σοφίας είχε την τιμητική της και στην εορτή των Συνοικίων. Τα Συνοίκια ήταν μία από τις παλαιότερες γιορτές της αρχαίας Αθήνας που τελούνταν στις 16 του μηνός Εκατομβεώνος, αρχές Αυγούστου. Μεταγενέστερα έλαβε τα ονόματα Μετίκια και Συνοικέσια. Τιμόμενη θεά ήταν η πολιούχος Αθηνά και αφορμή η ανάμνηση του συνοικισμού της Αθήνας. Όλες οι αγροτικές κοινότητες της Αττικής ενώθηκαν, δημιουργώντας την πόλη των Αθηνών. Για το φαινόμενο αυτό του συνοικισμού φέρεται ως εμπνευστής ο βασιλιάς Θησέας, ο κατεξοχήν Αθηναίος ήρωας. Στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο Αύγουστος ήταν ο 6ος μήνας, γι' αυτό αρχικά στα λατινικά ονομαζόταν Sextilis και είχε 31 ημέρες, ευθύς εξ αρχής από την εγκαθίδρυση του Ιουλιανού ημερολογίου το 45 π.Χ. έτος 709 αποκτήσεως Ρώμης. Το έτος 8 π.Χ. ο Αύγουστος Κέσαρας του έδωσε το όνομά του. Λέγεται ότι ο Αύγουστος έβαλε τον μήνα σε αυτή την θέση για να τιμήσει τον θάνατο της Κλεοπάτρας, η οποία, όπως λέγεται, έθεσε τέλος στη ζωή της στις 12 Αυγούστου του 30 π.Χ., αν και ο ακριβής λόγος του θανάτου της καλύπτεται από μυστήριο. Στο χριστιανικό ημερολόγιο που αρχίζει τον Σεπτέμβριο ήταν ο τελευταίος μήνας του χρόνου και έτσι 31 Αυγούστου γιορταζόταν ως παραμονή της πρωτοχρονιάς.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση της Νοτιού Αυστραλίας και αφορά τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Σχεδιάζοντας το μέλλον, πάρτε τον έλεγχο του μέλλοντος στα χέρια σας, σήμερα. Το να σχεδιάσετε το μέλλον σημαίνει να πάρετε τον έλεγχο του μέλλοντος στα χέρια σας. Σημαίνει να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους έγκαιρα. Σημαίνει ότι οι επιλογές σας θα είναι γνωστές και σεβαστές, αν κάποια στιγμή στο μέλλον δεν θα είστε σε θέση να τις εκφράσετε εσείς οι ίδιοι. Μπορεί να συμβούν ατυχήματα ή να τύχουν αρρώστιες και παθήσεις που επηρεάζουν τη μνήμη και την ικανότητα σχεδιασμού. Το να σκεφτείτε για το μέλλον σας και να κάνετε γνωστές τις επιθυμίες σας εκ των προτέρων μπορεί να μειώσει το άγχος της οικογένειάς σας και να αποτρέψει τις συγκρούσεις σε ώρες κρίσης. Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς να σχεδιάσετε το μέλλον σας. Μιλήστε στην οικογένειά σας τώρα για τις μελλοντικές επιθυμίες σας. Ενεργήστε τώρα για να προστατεύσετε τα μελλοντικά σας δικαιώματα, τις επιθυμίες, τις αξίες και τις προτιμήσεις σας. Είναι σημαντικό για όλους τους ενήλικους να κατανοήσουν τα ωφέλη του έγκαιρου σχεδιασμού. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση των μελλοντικών σας επιλογών. Το συνεχές πληρεξούσιο σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τι είδους αποφάσεις θέλετε να ληφθούν για τα οικονομικά και νομικά σας θέματα και διορίζει κάποιον να χειριστεί αυτές τις αποφάσεις εάν εσείς δεν μπορείτε. Η εκ των προτέρων οδηγία για φροντίδα σας επιτρέπει να πάρετε έγκαιρα αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα της υγείας σας, τη διαμονή και τον τρόπο ζωής σας και να διορίσετε ένα άτομο να εφαρμόσει τις αποφάσεις σας εάν εσείς δεν είστε σε θέση να το κάνετε. Η Διαθήκη σας δίνει τη δυνατότητα να δηλώσετε ξεκάθαρα τι θέλετε να γίνει με την περιουσία σας, τα υπάρχοντά σας και τα χρήματά σας μετά θάνατον. Αν γίνετε δωρητής ιστών και οργάνων, θα μπορούσατε να καλυτερεύσετε τις ζωές 10 συνανθρώπων σας. Είναι σημαντικό να εγγραφείτε μέσω της υπηρεσίας Donate Life, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι η απόφασή σας θα εφαρμοστεί. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένο ενός συντόμου βίντεο σχετικού με τη σημασία του σχεδιασμού για το μέλλον, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sahealth.sa.gov.au/planningahead. Η ιστοσελίδα αυτή αναφέρει τι μπορείτε να κάνετε, πώς και γιατί πρέπει όλοι μας να συζητήσουμε τις επιθυμίες μας με αυτούς που αγαπάμε. Για δωρεάν νομικές συμβουλές, επικοινωνήστε με την Legal Services Commission στο τηλέφωνο 1300 366 424.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς πιστούς ότι την 15η Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της κοινότητάς μας στο Κρόιντον. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για την εξυπηρέτηση των πιστών που επιθυμούν να μεταλάβουν, στον Καθεδρικό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών και στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 έως τις 8 π.Μ. Συμβρίας, ενώ η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται έως τις 9 π.Μ. Συμβρίας. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 6:30 έως τις 8 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας. Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόιντον, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Κλήρο της Κοινότητάς μας από τις 8:30 έως τις 11:30 π.Μ. Συμβρίας. Σημείωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν από τις 8 έως τις 10 π.Μ. Συμβρίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πιστούς και κληρικούς να συμμετάσχουν στην αρτοκλασία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού θα προσφέρουν στους προσκυμητές ποικιλία εδεσμάτων και αναψυκτικών. Την εορταστική εκδήλωση θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα Fix Live, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για όλους τους παρευρισκόμενους. Για την άνεση όλων, ο προάβλιος χώρος του ναού θα καλυφθεί με μεγάλη σκηνή, ώστε οι προσκυμητές να προστατεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή σε θέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στις κατοικίες της περιοχής. Με την ευχή η Υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων μας, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένη εορτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: 5EBI, your station, your culture, your community.
1: 103.1 FM.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
5: Υποστηριχτέ του 5EBI.
6: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
7: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
8: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
10: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
11: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
12: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Station sponsor.
13: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή Κυβέρνηση.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Δραματική είναι η κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Συνεχίζει να καίει για πέμπτη ημέρα η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχοντας αφήσει πίσω της δύο νεκρούς και τεράστιες καμένες εκτάσεις. Αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε Ψάθα, όπου καίγονται σπίτια, στο Πόρτο Γερμενό, Κυθερώνα και Κανδύλη. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν για απομάκρυνση των πολιτών από Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν χθες σε Πύλο, Πιερία και Κιλκής, μέτωπα που παρουσιάζουν πλέον καλύτερη εικόνα χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Αναζωπήρωση σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, φωτιά επίσης ξέσπασε και στην Ηλία. Οι πολίτες που βρίσκονται στην Ψάθα καλούνται να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Καίγονται σπίτια στην Ψάθα, πολύ δύσκολη η κατάσταση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λαμπία Ηλίας. Οι πολίτες σε Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαριέτη, ο δυτικός άνεμος έχει κάνει ξανά εξαιρετικά δυσχερή την κατάσταση, με έντονο τον φόβο για τη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, εκεί όπου βρίσκονται 60 μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Υπάρχει γραμμή άμυνας για την βιομηχανική περιοχή, εθελοντές, πυροσβέστες και γίνονται και εναέριες ρήψεις, πρόσθεσε. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς σε Πιερία και Κιλκής. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, όταν δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στα μεγάλα μέτωπα της Αιτωλοβιωτίας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη των πληρωμάτων, ενώ δύο ακόμη εντοπίστηκαν τραυματισμένα αλλά ζωντανά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία όταν συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αμέσως μετά το συμβάν κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν και περισυνέλεξαν όλα τα μέλη των πληρωμάτων. Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Πηγές που συνδέονται με την εταιρεία εκμίσθωσης των ελικοπτέρων κάνουν λόγο για ενδεχόμενο ανθρώπινο λάθος, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τεχνικής βλάβης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και συμμετείχαν από τις πρωινές ώρες στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Αττική και την Βιωτία. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. Οι δύο διασώθηκαν ενώ οι άλλοι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ. Να σημειωθεί ότι επιβεβαιώθηκε ότι ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής σύνδεσμος είναι νεκροί. Ένας Βρετανός και ένας Έλληνας διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα. Η κυβέρνηση του Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε χθες ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές διαπραγματεύονται με σκοπό να υπάρξει αποκλιμάκωση έπειτα από ένα νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών και τα ιρανικά αντίπεινα τις τελευταίες ημέρες. Εν αναμονή ενδεχόμενης προόδου, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκε σε ακόμη μια χώρα. Μετά το Ιράκ, όπου οργανώσεις προσκύμενες στην Τεχεράνη μπήκαν στο στόχαστρο αμερικανο-σαουδαραβικών αεροπορικών βομβαρδισμών, η Αίγυπτος έκανε λόγο για επίθεση μη επανδρομένου εναέριου οχήματος στο λιμάνι της Δαμιέτης στη Μεσόγειο. Η πακιστανική διπλωματία ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου τα μέρη να καταλήξουν σε αποκλιμάκωση, ειδικά όσον αφορά το στενό του Ορμούς, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει το Ιράν στην καρδιά της σύγκρουσης. Ανέφερε πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν
προκειμένου τα μέρη να επανέλθουν στην τήρηση του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάτ που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου και υποτίθεται ότι άνοιγε τον δρόμο ώστε οι δύο χώρες να βάλουν οριστικό τέλος στον πόλεμο. Η διαδικασία όμως εκτροχιάστηκε στις αρχές Ιουλίου με την επανέναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν για να ξεκινήσουν τα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη πως εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας ζημιές σε άλλα 3 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην νήσο Κέσμ που στήχησαν τη ζωή σε 3 αμάχους τη νύχτα που πέρασε. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιρανικού στρατού. Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες Ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φτάσουν στις περιοχές που στόχευαν, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο Νόρα κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 13 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Mitcham. 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.

Ανακοίνωση. Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

να με σαμτσά, να με τζάνα. Γιώβι το μνεμό τσε καχα χε σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού.